0: πονέσει.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όπου σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά. Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά,

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: τι κάνει.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: αλήθεια.
1: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
4: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
6: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
10: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
11: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Παλμός 96,5.

0: Θα είναι πια αργά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευή σήμερα, επιτέλους ήρθε το Σαββατοκύριακο 3 Ιουλίου. Και αν τώρα μπήκες στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον Παλμό στους 16 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή για φέτος. Τι κάνετε, πώς είστε, πού βρίσκεστε? Θέλω να μου στείλετε την καλημέρα σας, να ξεκινήσουμε έτσι δυναμικά στο 6931357027. Ξεκινάμε, έχετε ήδη στείλει κάποιοι έτσι κάποιες φωτογραφίες από το κέντρο της πόλης. Όντως είναι κατακολλημένα τα πράγματα. Να πούμε κιόλας ότι να μας βρει στα social media του σταθμού μας, Παλμός 965FM, σε Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, παντού μας βρίσκεις, μας ακολουθείς για να ενημερώνεσαι, να μαθαίνεις τα πάντα για μας και να λαμβάνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς μας. Και σε πολύ λίγο θα έρθω με όλα τα νέα της πόλης, όλα τα νέα της χώρας, φυσικά την αθλητική μας ενημέρωση, φυσικά τις αστρολογικές μας προβλέψεις, όλα αυτά και πολλά άλλα, αν μείνεις μαζί μου μέχρι τις 11, που θα μείνεις γιατί δεν έχεις να πας πουθενά. Ξεκινάμε με Απόν, έρχονται τραγουδάρες, οι καλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας.

0: σκεπασμένο.
1: Και έχουμε ξεκινήσει εδώ για τα καλά, πάρα πολύ δυναμικά. Να πούμε ότι σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου, ο καιρός είναι εξαιρετικός. Βέβαια δεν έχει λιακάδα, η θερμοκρασία είναι στους 26 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Πρόκειται να βγάλει λίγο ήλιο σε πάρα πολύ λίγο και με κάπως έτσι σύννεφα θα κινηθεί η σημερινή ημέρα, τουλάχιστον λίγο να δροσιστούμε. Γιατί τις τελευταίες μέρες έχει παραγίνει το κακό, το air condition δουλεύει non-stop από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε έχουμε και λέμε να ανοίγετε λίγο και τις πόρτες, να αερίζει το χώρο, μην πηγαίνουμε μόνο air condition γόνατο. Και όσοι είστε στους δρόμους αυτής της πόλης, καλημέρα στους φίλους μου τους οδηγούς, καλημέρα στους φίλους μου τις ταξιτζίδες, καλημέρα σε σένα που θέλεις έτσι να πας στη δουλειά σου, πηγαίνεις αυτή τη στιγμή και δεν έχεις καμία μα καμία όρεξη, σε καταλαβαίνω. Να ξέρεις ότι τα πράγματα στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι καλά από άποψη κίνηση. Στον περιφερειακό τα πράγματα είναι πεντακάθαρα και στα δύο ρεύματα τα μόνα προβλήματα είναι στον κόμβο της Ευκαρπίας για όσους έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Κατά τα άλλα όλα πάρα πολύ καλά στο κέντρο της πόλης. Κεντρικές αρτηρίες όπως Τσιμισκή και Εγνατία πεντακάθαρες. Κάποια προβλήματα μόνο λίγο στην Εγνατία, στην αρχή και στην Κατσιμίδη που κατεβαίνει από τον περιφερειακό. Όσοι έρχεστε από τα δυτικά χρησιμοποιώντας τη Μίκη Θεοδωράκη και στο φανάρι του Βαρδάρη, περιμένετε να συναντήσετε κάποιες καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, πίνετε μια γουλιά καφέ και μένετε μαζί μου, γιατί έρχομαι σε πολύ λίγο με νέα από την πόλη που θέλεις σίγουρα να μάθεις και πολλά άλλα εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

0: τατουάζ αυτής της πόλης είναι η κίνηση, γιατί και σήμερα θα έχουμε αποκλεισμό κυκλοφορίας στο flyover. Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Ευελπιστούμε 14 Μαΐου, που είπαν την καταληκτική ημερομηνία του 2027, να παραδοθεί επιτέλους στο flyover, μπας και ησυχάσουμε. Επιτέλους, να πούμε ότι σήμερα από τις 11 η ώρα και μετά θα εφαρμοστεί 24ωρος αποκλεισμός. Κλείνει δηλαδή το flyover και στις δύο κατευθύνσεις, της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδούς, στο μεσοδιάστημα μεταξύ κόμβων Επταπηγείου, στο Επταπήγειο εκεί στην Ανηφόρα, και Τριανδρίας. Οπότε αναμείνατε καθυστερήσεις, πάλι θα μπουκώσουν όλοι οι δρόμοι. Να πούμε ότι τα οχήματα θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Κατσιμίδη. Εσείς θα ακολουθείτε τις οδηγίες της τροχιάς, εν πάση περιπτώσει, και των ανθρώπων που θα βρίσκονται εκεί. Ενώ τα οχήματα που κινούνται στο κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική, προς αεροδρόμιο, θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Ανθέων. Πηγαίνουμε σιγά σιγά, τηρούμε τα όρια, ξέρετε, για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα. Σε άλλα νέα, μπήκαμε στην τελική ευθεία και την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Άντε ρε παιδιά, άντε να δούμε επιτέλους άσπρη μέρα, θα πω. Οπότε έχουμε και τις τελευταίες δοκιμές προκειμένου τον άλλο μήνα, με το καλό, να παραδοθεί η επέκταση της Καλαμαριάς. Εσείς τι πιστεύετε, θα αποσυμφορήσει τα πράγματα? Γιατί εγώ ανυπομονώ από όλες τις απόψεις. 6 9 31 35 70 27, μου στέλνετε την καλημέρα σας και μιλάμε στο Viber. Μέχρι τότε δυναμώνετε, γιατί έχουμε μουσικάρες και φύγαμε για το δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής μας.
1: Η ώρα είναι 9. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει, χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύοσμος.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά. Παλμός 96,5.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Αν τώρα μπήκε στο αυτοκίνητό σου, είσαι στον Παλμό 96 και 5, είμαι η Τιγόνη Θεοδόρου και σήμερα κάνουμε μια τελευταία μέρα παρέα, γιατί για μένα ήρθε το καλοκαίρι, για σας δεν ξέρω, εσείς βρίσκεστε τώρα σε κάποιο μήκος και πλάτος αυτής της πόλης και αναρωτιέστε γιατί πάτε δουλειά. Έλατε, θα πω εγώ, τουλάχιστον είμαστε εδώ παρέα. Καλημέρα στο Μαράκι, καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα στην Παναγιώτα που έχουν στείλει ήδη την καλημέρα τους στο Viber. Στείλε και εσύ 6931 35 7027, να κάνουμε παρέα και σήμερα. Βρες μας και στα social media του σταθμού Παλμός 965 FM, σε Facebook, σε Instagram και σε TikTok φυσικά, για να ενημερώνεσαι, να μαθαίνεις τα πάντα για μας και να λαμβάνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς μας. Τώρα βαδίζουμε στο δεύτερο 60 λεπτό της εκπομπής και πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της αγαπημένης Θεσσαλονίκης, στον περιφερειακό. Καθαρά τα πράγματα, προβλήματα μόνο στον κόμβο της Ευκαρπίας. Εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά, εκεί θα συναντήσετε καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, μετά καθαρίζει και θα πάτε στη δουλειά σας χαρούμενοι. Τώρα, ως προς το κέντρο της πόλης, έχουμε θέματα στην Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Καθυστερήσεις έχουμε και στην Μίκη Θεοδωράκη, τη Λαγκαδά δηλαδή, τη γνωστή σε όλους μας, ενώ οι άλλες, οι κεντρικές αρτηρίες αυτής της πόλης, η Τσιμισκή, η Εγνατία, οι Νίκες. Ακόμα και η Όλγας είναι πεντακάθαρες για την ώρα, οπότε θα φτάσετε στις δουλειές σας με το χαμόγελο θέλω μέχρι τα αυτιά και εμείς φύγαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, φυσικά πάλι με μουσικάρες. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με Στέλιο Ρόκο και επιστρέφω σε πάρα πάρα πάρα πολύ λίγο.

0: Όταν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμός 96,5 και φύγαμε για τις αστρολογικές μας προβλέψεις, φύγαμε για την αστρολογική μας ενημέρωση με αυτό το εξαιρετικό mood το οποίο αυτή τη στιγμή μας διακατέχει. Φυσικά δεν κάνω εγώ για σπίτι που λέει και το Ελενάκι Φουρέιρα. Και πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα με τον κρυό όπως και πάντα. Ακούστε κρυαράκια μου τι σας λένε οι φίλοι σας, ακόμα και αν σας χαλάει λίγο η διάθεση, λίγο αυτά τα οποία έχετε στο μυαλό σας. Μην πετάτε την πρώτη ατάκα που σας έχετε στο κεφάλι, γιατί πετάτε κοτσάνες και βατράχια. Βουτήξτε τη γλώσσα στο μυαλό σας, μόνο αυτό θα πω για σήμερα και το νου σας. Και τώρα περνάμε στα ταυράκια, τα οποία ταυράκια πρέπει να επενδύσετε στη δουλειά σας. Δουλειά, δουλειά, δουλειά, δουλειά. Αφήστε τα όλα τα άλλα κατά μέρους. Στα ερωτικά σας έχετε κακό φεγγάρι, μόνο αυτό θα πω. Και θα συνεχίσω με τους διδύμους. Διδυμάκια μου, πρέπει να κρατήσετε δίπλα σας μόνο όσους αποδεικνύουν έμπρακτα το ότι είναι εκεί. Εκεί όντως για σας. Σήμερα θα δείτε πολύ πιο καθαρά ποιοι αξίζουν να είναι κοντά σας και ποιοι απλώς καταλαμβάνουν χώρο στη ζωή σας. Δείτε ξεκάθαρα και απομακρύνετε ό,τι χρειάζεται. Συνεχίζουμε με τους καρκίνους. Καλημέρα στα καρκινάκια μου. Έχουμε και λέμε, βάλτε σωστή τάξη στα οικονομικά σας, γιατί ξοδεύετε αλόγιστα. Το έχετε παραξηλώσει το έργο. Να αξιοποιήσετε οποιαδήποτε ευκαιρία σας δώσει η ημέρα προς όφελός σας. Και στα προσωπικά σας πρέπει λίγο να ανοίξετε τις κεραίες σας, να φλερτάρετε, να επικοινωνήσετε, να μην είστε τόσο κλειστοί, γιατί κάπου εκεί έξω μπορεί να είναι και ένας έρωτας, έτσι. Επόμενο ζώδιο, οι Λέοντες. Τα λιονταράκια πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι είναι αυτό που θέλουν και να το πούν με αυτοπεποίθηση και όχι με τόση διπλωματία. Πρέπει να σταματήσουμε να μπερδεύουμε την αυτοπεποίθηση με την έπαρση, γιατί κάτι θα γίνει πάλι και θα μας παρεξηγήσουν. Δεν πρέπει να εκνευριζόμαστε σήμερα και γενικότερα το σουκού για όλα όσα θα συμβούν, τα οποία σίγουρα θα μας κάνουν έξω φρενών. Μόνο αυτό θα πω και θα κλείσω το Part 1 με τους Παρθένους. Παρθένοι, συνεχίστε να οργανώνετε την ζωή σας και να ετοιμάζεστε για Ολυμπιακούς αγώνες παραγωγικότητας, δημιουργικότητας, και όλη αυτή η τάση, όλη αυτή η ενέργεια θα σας βγει σε πάρα πάρα πολύ καλό. Οικονομικά είστε σούπερ και προσωπικά είστε γενικότερα από τα πάρα πολύ ευνοημένα ζώδια της ημέρας. Αυτά είχε το Part 1 και επιστρέφω με ζυγούς, με σκορπιούς, με υδροχώς, με τοξότες, με όλα αυτά σε πάρα πάρα πάρα πολύ λίγο για το Part 2.
0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96 και 5. Είμαστε πανέτοιμοι για το πάρτου από τα ζώδια μας. Έχουμε Άναβηση, έχουμε Αιγαίο, έχουμε ένα τραγούδι που θα παίξει πάρα πολύ φέτος. Μια τραγουδάρα που θυμίζει, αν μη τι άλλο, καλοκαίρι στην Ελλάδα. Και πού είχαμε μείνει στους ζυγούς, αγαπημένοι φίλοι ζυγοί. Στα επαγγελματικά σας δώστε χώρο στις συνεργασίες και συζητήσεις που μπορούν να φέρουν πιο κοντά σας τους άλλους ανθρώπους, ενώ στα ερωτικά σας πρέπει να αρχίσετε να δίνετε χώρο στο φλερτ, γιατί έχετε πάρα πολύ ανάγκη από φλερτ, από έρωτα. Μην την υποτιμάτε αυτή την ανάγκη σας, γιατί θα εκραγεί, μόνο αυτό λέω. Να νομίζω ότι ζω. Συνεχίζουμε με τους Σκορπιούς. Σκορπιοί, στα επαγγελματικά εστιάστε τόσο στη δουλειά που κάνετε σαν μονάδα, όσο και στα αποτελέσματα που βλέπετε εκεί. Γενικότερα φροντίστε να κρατάτε μια επαγγελματική στάση αυτήν, αλλά και την υπόλοιπη εβδομάδα, την επόμενη βασικά, ενώ πρέπει στα προσωπικά σας λίγο να κάνετε υπομονή και να μην απαντάτε σε κάθε ρέθισμα που φτάνει στα αυτιά σας, γιατί θα βγείτε φάουλ. Συνεχίζουμε με τους τοξότες. Εκμεταλλευτείτε τις συζητήσεις και τα feedback που παίρνετε. Μην τα φοβάστε. Η αξιολόγηση είναι ένας βασικός παράγοντας για την εξέλιξή σας. Και πρέπει να σταματήσετε να αφήνετε το πασίγνωστό σας πείσμα να γίνεται ένας τεράστιος στίχος ανάμεσα σε εσάς και τους άλλους. Δεν θα κερδίσετε τίποτα με αυτόν τον τρόπο. Επικοινωνήστε, να είστε ειλικρινείς, να είστε καθαροί, να είστε ευδιάθετοι και μόνο να κερδίσετε θα έχετε. Συνεχίζουμε με τους εγώ καιρούς. Έχουμε εγώ καιρούς στην παρέα. Να πούμε και την καλημέρα μας στο TikTok που είμαστε αυτή τη στιγμή live με εικόνα. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Εγώ καιρή, αφού μπορείτε να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες παραπάνω, κάντε το. Μην κάνετε ωστόσο πάρα πολλά υπερβολικά έξοδα, πολλά υπερβολικά ψώνια χωρίς λόγο, γιατί θα μείνετε ταπεί και ψύχρεμοι. Μην μπείτε αυτό το Σαββατοκύριακο σε έντονες κουβέντες και αντιπαραθέσεις το νου σας, γιατί μόνο χαμένοι έχετε να βγει. Εγώ σας προειδοποίησα. Θα συνεχίσω με τους υδροχώους. Υδροχώοι, πρέπει να αρχίσετε να βάζετε προτεραιότητες γενικότερα, γιατί έχετε χαωθεί χωρίς λόγο. Πρέπει να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που είναι μπροστά σας τόσο καιρό και δεν κάνετε τίποτα. Μην πετάτε μπηχτές, αντί να πείτε τα πράγματα όπως έχουν. Με ειλικρίνεια, με καθαρότητα, με φθήτα, αφήστε τις μπηχτές και τις πόντες. Δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Ενώ θα πρέπει να εστιάσετε και λίγο σε έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σας εδώ και τόσο καιρό και δεν του δίνετε καμία απολύτως σημασία. Αυτό θα πω και εσείς καταλάβατε. Και θα κλείσω με τα ψαράκια, τα οποία ψαράκια πρέπει να παρατηρήσετε, να αξιολογήσετε και να ακούσετε το ένστικτό σας και τίποτα άλλο. Να μην κολλήσετε στην υπερανάλυση, μην κάνετε overthinking, γιατί θα χάσετε πάρα πολλές ευκαιρίες. Επίσης, μην λέτε τη γνώμη σας για πράγματα τα οποία αλήθεια δεν σας αφορούν. Δεν σας αφορούν, οπότε κοιτάξτε τον εαυτό σας, κοιτάξτε τη ζωή σας. Και στα ερωτικά σας, αν είστε ελεύθεροι, να, μπορεί να έχετε και ένα φλερτ, μπορεί να έχετε και κάποια ενδιαφέρουσα συνθήκη, ξέρετε εσείς. Αυτά ήταν τα ζώδια για σήμερα και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά τις διαφημίσεις για ακόμη περισσότερο σου, για ακόμη περισσότερες μουσικάρες εδώ στον Παλμό σου 96 και 5.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921. Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

έτσι καλοκαιρινό και ελαφρύ ήταν το κλίμα και χθες για την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ, καθώς τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Και είστε έτοιμοι να πω εγώ? Είμαστε πανέτοιμοι. Λοιπόν, Ρουμανία-Ελλάδα χτες 73-66. Χάσαμε από τους Ρουμάνους, πάθαμε blackout στο τέλος, με αποτέλεσμα να χάσουμε. Κάναμε έξαλλο τον προπονητή μας, τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος δήλωσε: αισθάνομαι ντροπή για το μάτς με τη Ρουμανία. Σταματήσαμε να παίζουμε μετά το συν 14. Να πούμε ότι προηγηθήκαμε με 14 πόντους και μετά τα παλικάρια μας πάθανε blackout, διαχειρίστηκαν πάρα πολύ άσχημα το προβάδισμα, με αποτέλεσμα δίκαια να οδηγηθούμε στην ήττα. Τώρα σε τρεις μέρες έχουμε άλλο ένα παιχνίδι και θα περάσουμε σε επόμενο θέμα, φυσικά στο Μουντιάλ. Οι Πορτογάλοι, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αρνούνται να χάσουν, αρνούνται να αποκλειστούν, έχουν έτσι ένα μέταλλο πρωταθλητή, μπορούμε να πούμε. Και Πορτογαλία-Κροατία 2-1. Στο 94 έβαλε γκολ ο Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις και χάρισε την αναβολή του Last Dance, του Superstar, το λέω και ανατριχιάζω, του Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπότε πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ και έχουμε ακόμα πολύ ψωμάκι για τον Πορτογάλο Superstar, του οποίου η αδερφή δήλωσε ότι αμέσως μετά από το Μουντιάλ σταματά την εθνική. Εντάξει, δεν είναι και πολύ είδηση, ο άνθρωπος έχει φτάσει 41 χρονών, έχει παίξει σε 5-6 Μουντιάλ, ούτε ξέρουμε. Οπότε κάποια στιγμή αναμένουμε την απόσυρσή του. Έχουμε και κάποια άλλα νέα από το τένις. Είχαμε Τσιτσιπά Τζόκοβιτς εχθές στο Wimbledon, όπου ο Έλληνας τενίστας ιτήθηκε 0-3 στα σετ από τον Σέρβο Superstar, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από την επόμενη φάση, από τον τρίτο συγκεκριμένα γύρο του Grand Slam, το οποίο λέγεται Wimbledon και γίνεται στην Αγγλία. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι ότι γίνεται πάνω σε γρασίδι. Όλοι οι παίκτες φοράνε άσπρη ενδυμασία και έτσι τώρα το καλοκαίρι, αν έχεις λίγο παραπάνω χρόνο, αξίζει να μπεις και να ρίξεις μια ματιά σε αυτή την διοργάνωση. Έχει αρκετό ψωμάκι, να πούμε. Σε άλλα μάτς στο Μουντιάλ, η Ελβετία κέρδισε την Αλγερία 2-0 και προκρίθηκε στους 16. Τώρα αναμένουμε τις επόμενες ημέρες και τα επόμενα αποτελέσματα από το Μουντιάλ. Εμείς θα μείνουμε άλλη μια ώρα μαζί μέχρι και τις 11. Εδώ στον Παλμό σου 16 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή. Δυναμώνεις όμως εσύ την ένταση, γιατί θα σου έχω μουσικάρες. Έρχεται Θοδωρής Φέρης και 1000 κομμάτια. Καλοκαιρινό το mood μας, ευδιάθετο, το χαμόγελό μας μέχρι τα αυτιά, δεν πέφτει άνθρωπος.

Αγαπάτε καταλλήλους που λέει και το άσμα ασμάτων, το ολοκένιο της Ιουλίας Καλυμάνη. Αγαπάτε καταλλήλους και τίποτα άλλο. Στα καλύτερα που έλκονται λοιπόν. Και εμείς πάμε να περάσουμε σε επόμενο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Έτσι, ένα καλοκαιρινό δροσιστικό θεματάκι. Καρπούζι ή πεπόνι, αγαπητοί φίλοι, αγαπητές φίλες. Κάτι το οποίο σας ταλαιπωρεί, μου στέλνετε αρκετές φορές στο Viber. Τι να επιλέξετε, ποιο είναι πιο παχυντικό, και πάμε να τα βάλουμε λίγο κάτω. Είναι δύο δροσιστικά φρούτα του καλοκαιριού με υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες και αντιοξυδιωτικές ουσίες. Πάμε όμως τώρα να δούμε ξεχωριστά το καθένα τι προσφέρει. Το καρπούζι αφενός μεν αποτελείται από περίπου 92% νερό, γεγονός που το καθιστά μία από τις καλύτερες, τις ιδανικότερες επιλογές για ενυδάτωση. Περιέχει βιταμίνη C, βιταμίνη Α, κάλιο, λικοπένιο και β' καροτένιο, που μπορούμε να πούμε ότι είναι και αρκετά χαμηλό σε θερμίδες, οπότε μπορείτε να φάτε και 500 γραμμάρια αν θέλετε και ένα κιλό, εντάξει, με το μαλακό μπόνες και χιλιά σας. Απ' την άλλη πάμε στο πεπόνι. Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Α και βιταμίνη C, αποτελείται περίπου από 90% νερό και συμβάλλει στην φυσιολογική όραση, στην υγεία του δέρματος και στη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Να πούμε ότι το καρπούζι ενυδατώνει ελαφρώς περισσότερο από ότι το πεπόνι, είναι ελαφρώς χαμηλότερο σε θερμίδες, οπότε μπορείτε να φάτε και παραπάνω. Στην πράξη όμως και τα δύο φρούτα, και το καρπούζι και το πεπόνι, μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές επιλογές για τις ημέρες χαμηλής θερμοκρασίας. Από το να μου φάτε το παγωτό σας με τη ζάχαρη, βάλτε λίγο καρπουζάκι και έτσι δροσιστείτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι και τα δύο εξαιρετικοί σύμμαχοι για την καρδιά. Και με αυτό το mood θα κλείσουμε έτσι και το δεύτερο εξάλλητο της εκπομπής και εγώ θα επιστρέψω αμέσως μετά τις διαφημίσεις για το δεύτερο 60 λεπτό, για το τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό της εκπομπής μας, της τελευταίας μου για φέτος. Τώρα όμως μουσικάρες εδώ στον Παλμό στους 96 και 5.

0: είναι 10.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42, Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53, Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92, Εύωσμος.
6: Παλμός 96,5.

ποιος να μας το πει ότι σήμερα είναι η τελευταία μου εκπομπή για φέτος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και αν τώρα μπήκες στο αυτοκίνητό σου, αν τώρα συντονίστηκες, είσαι στον Παλμό στους 6 και 5. Είμαι η Αντιγόνη Θεοδόρου και φύγαμε για το τελευταίο 60 λεπτό για φέτος. Φύγαμε με μουσικάρες. Στείλτε μου την καλημέρα σας στο Viber 6931 35 70 27. Καλημέρα στο Μανώλη, καλημέρα στη Βασιλική. Γεια σας ρε παιδιά, χτες είχαμε και τα ατυχηματάκια μας στον περιφερειακό. Έπεσαν γέφυρες, συγκρεμιστήκανε. Θα δούμε, θα φτάσουμε, θα φτάσουμε. Θα φανεί, θα πω εγώ. Τώρα στο μεταξύ η κίνηση στους δρόμους κάπως έχει εξομαλυνθεί για την ώρα. Είμαστε καλύτερα. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις έχουμε στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς ανατολικά. Εκεί στο κόμβο της Ευκαρπίας θα συναντήσετε θεματάκια. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις. Και στην Τούμπα, ενώ στο κέντρο της πόλης, Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι από τους δρόμους που έχουν καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Τώρα ως προς το κέντρο, Τσιμισκή έχουμε θεματάκια και εκεί στο φανάρι του Βαρδάρη σήμερα τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν ξέρω, όλη τη μέρα είναι περίεργα. Εμείς θα κάνουμε άλλη μία ώρα παρέα εδώ στον Παλμό στους 96 και 5, παίζουμε μουσικάρες. Γι' αυτό δεν έχεις να πας πουθενά, δεν το κουνάς. Θα μας βρεις και στα social media του σταθμού μας Παλμός 965 σε Facebook, Instagram και TikTok για να λαμβάνεις μέρος στους σούπερ διαγωνισμούς μας και όχι μόνο. Και τώρα θα ξεκινήσουμε δυναμικά. Με τι να ξεκινήσουμε? Με Ιουλία Καλυμάνη και Κόντρα Παιδί. Γιατί μια ζωή, κόντρα παιδί.

mood μας είναι άκρος καλοκαιρινό, όπως βλέπετε, όπως ακούτε. Καλημέρα, Παρασκευή, και φτάσαμε επιτέλους στο Σαββατοκύριακο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε και live στο TikTok. Έχουμε και εικόνα. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε. Καλημέρα σε εσένα που είσαι στο αυτοκίνητό σου και λες τώρα τι κάνω. Είσαι εδώ μαζί μου και κάνουμε παρέα. Και πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα επόμενο θεματάκι, σε κάτι το οποίο θα σου πω και θα σου λύσει τα χέρια. Εσύ τώρα που είναι καλοκαίρι και έχεις ξεκινήσει κάπως να προσέχεις και θέλεις να φας παγωτό. Τι σου έχω? Σου έχω ένα παγωτό με τρία μόνο υλικά, σορμπέ φράουλα. Ούτε ζάχαρη, ούτε τίποτα. Τι κάνεις? Θα πάρεις ένα κεσεδάκι φράουλες. Θα τις παγώσεις την κατάψυξη για κανένα 2 ώρο, για κανένα 3 ώρο. Μετά θα τις βγάλεις, θα τις πετάξεις μέσα σε ένα μπλέντερ. Οπότε φράουλες μέσα στο μπλέντερ, ένα λεμόνι το χυμό του. Ανακατεύεις πάρα πολύ καλά, χτυπάς, βάζεις και λίγο μέλι και έχεις το πιο πεντανόστιμο σορμπέ που θα μπορούσες να δοκιμάσεις. Ούτε ζάχαρες, ούτε τίποτα. Μπορεί να το κάνεις και με καρπούζες, μπορεί να το κάνεις και με μπέρις, και αλήθεια σου λέω, θα ξετρελαθείς. Οπότε φράουλες, λεμόνι και μέλι και έχεις το πιο υπέροχο σορμπέ που μπορείς να δοκιμάσεις. Υγιεινό για σένα, για τα παιδιά σου, για όλο τον κόσμο. Τώρα δυναμώνεις την ένταση, μένεις μαζί μου, μένεις στον Παλμό στους 96 και 5, έρχεται στα Βέντο, έρχεται αναδρομικά, έρχονται οι καλύτερες μουσικές της Θεσσαλονίκης, της Ελλάδας, Παλμός 96 και 5.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.
1: Μόνο Παλμό 96,5 και εμείς επιστρέψαμε εδώ πέρα για να περάσουμε σε επόμενο θέμα της σημερινής μας εκπομπής. Αντιγόνη Θεοδόρου στο μικρόφωνο και πάμε να δούμε τους 5 βασικούς λόγους που ξυπνάμε την ίδια ώρα μέσα στη νύχτα. Εγώ πολύ συχνά παρατηρώ τον εαυτό μου να ξυπνάει κατά τις 3-4 τα ξημερώματα και υπάρχει λόγος, και οπότε το συζητάω και πάρα πολύ σαν και εμένα ξυπνάνε την ίδια ώρα, έτσι κατά τις 3 μέσα στη νύχτα. Οπότε έχουμε και λέμε, έχει συμβεί στους περισσότερους να ανοίγουν τα μάτια τους και να ξυπνάνε 3 και 17, 3 και 42, 4 η ώρα. Ο ύπνος δεν είναι μια συνεχόμενη κατάσταση για όλους εμάς. Ο νούμερο ένα λόγος είναι το άγχος. Γιατί ο εγκέφαλος είναι απασχολημένος με δεκάδες ερεθίσματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χαλαρώσει, να μην μπορεί να κοιμηθεί με ηρεμία, να σκέφτεται, να δουλεύει ακόμα και μέσα στη νύχτα. Δεν ξέρω αυτό αν και κατά πόσο μπορεί να λυθεί. Είναι το νευρικό σύστημα, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορησης. Δεύτερος λόγος είναι το αλκοόλ. Μπορεί να παίζει πολύ περισσότερο και μεγαλύτερο ρόλο από όσο νομίζεις, γιατί πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το αλκοόλ βοηθάει και συμβάλλει στο να κοιμηθείς πιο εύκολα. Όχι, οι έρευνες έχουν έρθει και αποδεικνύουν το αντίθετο. Το αλκοόλ μπορεί πράγματι να ταράξει τον ύπνο και όχι απλώς να τον διευκολύνει, αλλά να τον, έτσι, να τον διαταράξει και να ξυπνάς μέσα στη νύχτα γεμάτος στο στρες. Να πούμε ότι και η θερμοκρασία του δωματίου είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει αρκετά σημαντικά στον ύπνο, στο ότι ξυπνάμε μέσα στη νύχτα. Ένα υπερβολικά ζεστό ύπνο δωμάτιο μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες να ξυπνήσεις κατά μεσής του βραδιού. Αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι ένα δροσερό περιβάλλον συμβάνει σε πιο σταθερό και ποιοτικό ύπνο. Οπότε θέλουμε μια πολύ καλή, έτσι, θερμοκρασία δωματίου. Ούτε ακραίες θερμοκρασίες του τύπου κάποιοι που βάζουν το air conditioner σε 18 βαθμούς, ούτε αυτό. Και να πούμε κιόλας ότι και η καφεΐνη είναι άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει. Κάποιοι βέβαια μπορεί να πίνουν καφέ αργά το απόγευμα και να κοιμούνται σαν πουλάκια. Άλλοι όμως πίνουν ένα καφεδάκι 5 ώρα το απόγευμα και δεν μπορούν να κοιμηθούν και οδηγούνται έτσι σε αυτές τις νυχτερινές αφυπνήσεις. Οπότε εντάξει, σε κάθε περίπτωση η χαλάρωση, η καλή ψυχολογία βοηθάνε στο να κοιμάσαι ήρεμος το βράδυ και το άγχος είναι ο νούμερο ένα λόγος που ξύπνας έτσι στις 3 στις 4. Τώρα όμως έχουμε καλοκαιράκι. Τώρα θα κάνουμε τα μπανάκια μας, θα πιούμε τα κοκτέιλάκια μας. Θέλω να μου στείλετε στο Viber τι θα κάνετε το Σαββατοκύριακο. 6, 9, 31, 35, 70, 27. Πού θα βουτήξετε και στο σπίτι να κάτσετε με τις παγωτάρες σας, με την καλή σας την παρέα. Πάλι θα τη βγάλετε γιατί βγαίνει. Και βγαίνει και εξίσου καλά. Τώρα εμείς συνεχίζουμε εδώ στον Παλμό 96 και 5 με μουσικάρες. Δεν το κουνάς μέχρι και τις 11.
2: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρωμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική και εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151. Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνας Κουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνας Κουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
6: Και τι άλλο, Αντώνη?
5: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
7: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
5: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
8: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Επιστρέψαμε εδώ στον Παλμό στους 96,5 και πάμε να κάνουμε μία τελευταία γύρα στους δρόμους της πόλης, της αγαπημένης Θεσσαλονίκης. Να πούμε την καλημέρα μας, την τελευταία μας καλημέρα στους αγαπητούς φίλους, στις αγαπητές φίλες που μας ακούνε και μας έστειλαν στο Viber. Καλημέρα στην Παναγιώτα, καλημέρα και στο Βασίλη. Καλημέρα σε όλους εσάς. Τώρα όσοι βρίσκεστε στους δρόμους αυτής της Θεσσαλονίκης, να αναμείνετε καθυστερήσεις στον περιφερειακό, σε αυτούς που είστε στο ρεύμα προς τα ανατολικά, στον κόμβο της Ευκαρπίας έχουμε θεματάκια, μετά στο ύψος της Τούμπας και στα δύο ρεύματα. Κατά τα άλλα, για την ώρα όλα καλά, ευτυχώς. Στο κέντρο της πόλης τα πράγματα έχουν κάπως φορτώσει για την ώρα στην Καραμανλή, καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Τώρα στο κέντρο στην Τζιμισκή έχουμε κάποια θεματάκια, η Εγνατία Τσουλάη είναι πεντακάθαρη. Στις Καθέτους έχουμε θέματα, στη Βενιζέλου και στην Ίωνος Δραγούμη, έχει αρπάξει και η Ερμού, η Βασιλείος Ηρακλείου. Έχουμε αρκετό κόλλημα εκεί πέρα στις επίμαχες ζώνες. Γύρω από τα δικαστήρια και στο Δικανήσου επίσης θα κάνετε λίγη υπομονή και στο φανάρι του Βαρδάρη. Εσείς δυναμώνετε την ένταση, μένετε μαζί μας για άλλο λίγο και εγώ θα επιστρέψω για να σας αποχαιρετήσω για φέτος, για την τελευταία μου εκπομπή η οποία είναι σήμερα. Έρχεται η Κατερίνα Λιόλιου, έρχεται ο λογαριασμός, γιατί το πάνε να κάνουμε ένα λογαριασμό σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας και να βγαίνουμε συν. Αυτό και τίποτα άλλο.

0: 96,5.
1: Κάπου εδώ, σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, της σημερινής μας τελευταίας εκπομπής. Από εμένα, από την Αντιγόνη Θεοδόρου που σας έκανα παρέα εδώ και κάποιους μήνες, από τον Παλμό του 96 και 5, καλό καλοκαίρι σε όλους εύχομαι, ή στο επανειδήν θα πω. Εύχομαι να σας κράτησα συντροφιά, καλή παρέα όλο αυτό το διάστημα. Εύχομαι λίγο να σας άλλαξα το mood σε κάποια κομμάτια, όπως το να αποβάλλετε κάθε τι τοξικό από τη ζωή σας, όπως το να την ξεκινάτε αυτή τη μέρα σας με χαμόγελο, με θετική ενέργεια, με το mood ότι εγώ θα χαμογελάσω στη ζωή και αυτή θα μου χαμογελάσει αργά ή γρήγορα πίσω. Εύχομαι να μιλάμε όμορφα ο ένας τον άλλον, να μοιράζουμε μόνο αγάπη και όχι κακία, όχι τοξικότητα. Εύχομαι να λέμε καλές κουβέντες σε όποιον άνθρωπο συναντάμε δίπλα μας, κοντά μας, γιατί μια καλή κουβέντα για εμάς μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, για αυτόν που την ακούει μπορεί να σημαίνει τα πάντα. Μέχρι να τα ξαναπούμε, γιατί τα λέμε και τα social media καθημερινά, θέλω να αποβάλλετε κάθε τι τοξικό από τη ζωή σας. Θέλω να έχετε κοντά σας μόνο τους ανθρώπους που αγαπάτε, μόνο τους ανθρώπους που σας αγαπάνε και σας κάνουν να είστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας. Θέλω να προσέχετε, θέλω να περνάτε όμορφα, καλό καλοκαίρι, να σας φέρει αυτή η περίοδος όπου αγαπάτε, όπου είστε πιο εσείς, όπου νιώθετε η πιο ευτυχισμένη εκδοχή του εαυτού σας. Απ' την Αντιγόνη, φιλιά πολλά, ευχαριστώ για όλα, ευχαριστώ για την παρέα, καλή συνέχεια σε όλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ώρα είναι 11.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Παλμός 96,5.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο Παλμό 96,5. Ακούτε Πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και θα είμαι εδώ στην παρέα σου τη ραδιοφωνική για το επόμενο 2ωρο μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Θα σε πάω πάρα πολύ γρήγορα να δούμε πώς είναι ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση αυτή τη στιγμή έξω στην όμορφη Θεσσαλονίκη. 32 βαθμοί Κελσίου, με αίσθηση θερμοκρασίες στους 36 και μέχρι και 35 θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Οπότε η αίσθηση θερμοκρασία θα είναι λίγο μεγαλύτερη, λίγο υψηλότερη. Να δούμε λίγο και την κίνηση. Ξέρεις ότι καθημερινά υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα στον περιφερειακό. Σήμερα φαίνεται ότι είναι ήπια τα πράγματα, ίσως λίγο μετά την Τριανδρία στη φορά, η οποία πηγαίνει από ανατολικά προς δυτικά, να βρεις έτσι μια μεγαλύτερη καθυστέρηση. Και η άλλη καθυστέρηση, την οποία βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει, είναι στην Κωνσταντίνο Καραμανλή και στα δύο ρεύματα του δρόμου από την γέφυρα της Βούλγαρη μέχρι και περίπου το Ιπποκράτιο, λίγο πριν από το Ιπποκράτιο. Κατά τα άλλα, φαίνονται όλα ότι βαίνουν καλώς, δηλαδή είναι πάρα πολύ θετική η εικόνα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στο κέντρο, αλλά και δυτικά και ανατολικά. Λίγη κίνηση έχει η Όλγας και κατά τα άλλα είσαι μια χαρά. Και λίγη κίνηση φαίνεται ότι έχει η Δαβάκη. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα σου πω μέσα στο επόμενο 2ωρο. Μην είναι εδώ συντονισμένο. Σου έχω ελικοκίνητο τώρα. Τι σου χρωστάω, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

Πάμε να δούμε τώρα τι έχει συμβεί σαν σήμερα, έτσι για να μαθαίνουν οι παλιοί. Όχι, να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν κάτι και οι καινούργοι. Λοιπόν, σαν σήμερα 3 Ιουλίου, τελείωσε επισήμως και η μάχη του Γκέτισμπεργκ το 1863. Ολοκληρώνεται δηλαδή η καθοριστική μάχη με την αποτυχημένη επίθεση γνωστή ως Pickett's Charge, σηματοδοτώντας σημείο καμπής για τον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο. Το 1866 από την άλλη έγινε η μάχη του Κόνιγκρατζ. Η Προσία τότε νικά αποφασιστικά την Αυστριακή Αυτοκρατορία, ανοίγοντας το δρόμο για την ενοποίηση της Γερμανίας. Το 1830 συνέβη, οι γαλλικές δυνάμεις ας πούμε καταλαμβάνουν το Αλγέρι, σηματοδοτώντας την έναρξη της γαλλικής επικαιρικής κυριαρχίας στην Αλγερία. Σαν σήμερα επίσης, το 1883 γεννήθηκε και ένας από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, ο Φρανς Κάφκα. Μπορεί να τον γνωρίζετε από το έργο του «Η Μεταμόρφωση». Έχει γίνει πολύς δώρος γενικότερα με αυτό το έργο, ένα από τα μεγάλα κλασικά. Σε αφήνω εγώ τώρα με Hand Tricks και K-Pop Demon Hunters Golden. Εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

πάμε τώρα να σου θέσω ένα έτσι καλοκαιρινό δίλημα των διακοπών. Θέλω να μου πεις τι προτιμάς εσύ, αν προτιμάς να πας διακοπές με φίλους, οικογένεια ή μόνος σου σε κάποιο ησυχαστήριο, ρε παιδί μου. Ή και όχι ησυχαστήριο, μπορεί να θες να πας μόνος σου και να τους ζήσεις έξαλλα. Δεν ξέρω εγώ τι κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο, αλλά αν θες μπορείς να μου πεις, μου στέλνεις ένα μήνυμα στο Viber στο 6931 35 70 27, ή πολύ απλά μπαίνεις μέσα στο κανάλι που έχουμε δημιουργήσει για όλους εσάς στο Viber, Παλμός 96,5, και μου απαντάς κατευθείαν στο poll το οποίο έχω ήδη ανεβάσει. Τις απαντήσεις σας θα τις δούμε την επόμενη ώρα, οπότε μείνετε συντονισμένοι γι' αυτό. Για τώρα σου έχω και τη Γαρμπή Υποσυνείδητο και η Ιορδάνη Αγαπητό Εξάρτηση εδώ στο Παλμό 96,5.

Σου έχω ετοιμάσει μια όμορφη και αισιόδοξη είδηση, η οποία είναι για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Η ποιότητα του αέρα λοιπόν στην Ευρώπη συνεχίζει να βελτιώνεται σημαντικά. Νέα στοιχεία δείχνουν ότι χάρη στις πολιτικές για τη μείωση των ρήπων, οι εκπομπές βασικών ατμοσφαιρικών ρήπων έχουν μειωθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια, κάτι που σημαίνει καθαρότερο αέρα και πολύ σημαντικά ωφέλη για τη δημόσια υγεία αλλά και το περιβάλλον και προφανώς για το μέλλον μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Σκέψω το έτσι, ότι πρέπει να έχουμε έναν καθαρότερο τόπο και στα πάντα, έναν καθαρότερο τόπο για τα παιδάκια μας. Λοιπόν, Ελένη Φρουέρος, έχω τώρα αεροπλάνο, εγώ επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
4: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
5: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκη. Φυσικά.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις.
7: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά.
9: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
10: Παλμός 96,5.
11: Είστε πάντα συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Ακούτε πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι Βίβιαν και τώρα θα δούμε επιγραμματικά τους τίτλους ειδήσεων της ημέρας. Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για εγγραφές στους 28 βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. 17χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη και νοσηλεύεται με πολλαπλά τραύματα. Χωρίς πλοία η Ραφίνα λόγω κινητοποιήσεων, ορισμένα δρομολόγια μεταφέρονται στο Λαύριο. Συνελήφθη λιμενάρχη στη Θεσσαλονίκη έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Σήμερα τελείται η κηδεία του πρώην πολιτικού Βασίλη Λεβέντη. Συλλήφθησαν δύο άτομα στη Θράκη. Σε φορτηγό εντοπίστηκαν 50 πιστόλια χωρίς σηριακούς αριθμούς. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Ελλάδας από τον Παλμό 96,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και ήρθε η ώρα που θα σε στείλω γρήγορα να πας να μας κάνεις ένα follow στα social media του σταθμού. Θα πας στο Facebook Παλμός 96,5, θα πας στο Instagram Παλμός 96,5 FM και θα πας και στο TikTok Παλμός 965 FM. Εκεί σε περιμένω, όπως περιμένω και στο Viber στο 6931 35 70 27. Εκεί μου στέλνεις καθημερινά την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, τα μυστικά σου, τα πάντα μου τα στέλνεις εκεί. Θέλω να κρατήσεις ανοιχτό και το Viber, γιατί σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε για να παίξουμε ένα παιχνιδάκι Mystery Sound, που ουσιαστικά θα σου βάλω εγώ έναν ήχο και εσύ πρέπει να μάντεψεις τι είναι αυτό που ακούς. Και πριν πάμε σε όλα αυτά, εγώ θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και μάλλον είναι κάτι το οποίο το έχεις ευχηθεί και εσύ. Σήμερα με την Avin, που στηρίζεται το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με ένα απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ την ευχή ενός παιδιού πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν το έκανα. Προσέφερα απλά μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει με τις αγορές μου στην Avin και η Avin τους δεκαπλασίασε για να μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτές τις ευχές αυτών των παιδιών που έχουν σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας και ειδικά στο πλευρό όλων αυτών που το έχουν ανάγκη. Έλληνα Παπαρίζου, τώρα σου στέλνω σώσου, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ήταν μοίρας γραφτός.

μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

Επέστρεψα και έχουμε να παίξουμε ένα παιχνιδάκι Mystery Sound. Θα σου βάλω εγώ έναν ήχο. Εσύ πρέπει να μαντέψεις τι είναι αυτό που ακούς και μου στέλνεις το μήνυμά σου στο 6931 35 70 27. Άκου πάρα πολύ προσεκτικά τώρα. Αυτό θέλω να μαντέψεις και να μου πεις τι είναι. Σου λέω, περιμένω τα μηνύματά σου στο 6931 35 70 27. Πριν προχωρήσω όμως και σου πω για τη συνταγούλα την οποία έχω ακριβώς μετά, θέλω να σου μιλήσω για την Πράσινο Λάδι. Η Πράσινο Λάδι είναι η εταιρεία η οποία συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη εδώ σε εμάς. Κατέβασε το Πράσινο Λάδι App και προγραμμάτισε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σου. Ολίβια Ντίν τώρα, μάνα, η νίτσου, είπα, πάρε χαρτί, πάρε και μολύβι, έρχομαι με συνταγούλα.

Επέστρεψα έτσι στα γρήγορα γρήγορα και σου έχω ετοιμάσει την ταγούλα λαβράκι σεβίτσε. Έτσι για να εντυπωσιάσει, επειδή δεν είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά άμα έχει να κάνει ένα καλοκαιρινό δείπνο, ρε παιδί μου, για τον σύντροφο ή τη σύντροφό σου, ειδικά άμα είσαι αγόρι, να τα ακούς αυτά. Να κάνει κάτι το οποίο είναι έτσι λίγο πιο ιδιαίτερο. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να το φάει, ας πούμε, στο σπίτι τη μαμά τη. Θα σου πω τι χρειάζεσαι. Για 4 άτομα είναι στην ταγή και εσύ την προσαρμόζει ανάλογα το πώ θέλει να είναι. Αρχικά χρειάζεται 400 γραμμάρια φιλέτο λαβράκι χωρί κόκαλα και χωρί την πέτσα. Θα ζητήσει από τον ψαρά σου να σου τα βγάλει αυτά. Χρειάζεται χυμό από 5 ή 6 λάιμ, 4 λάιμ και ένα λεμόνι. Μπορεί να βάλει και μόνο λεμόνι, αλλά το λάιμ θα δώσει αυτή τη λίγο πιο ωραία γεύση. Ένα μικρό κόκκινο κρεμμύδι κομμένο σε πολύ λεπτέ φέτε. Εγώ σου προτείνω να πάρει ένα μαντολίνο και να το κόψει, αλλά άμα έχει, μπορεί να χειρίζεσαι καλά, ρε παιδί μου. Το μαχαίρι μπορεί να το κόψει και μόνο σου. Μία πιπεριά τσίλι ή μία μικρή καυτερή πιπερίτσα ψιλοκομμένη για να πάρει και έτσι και λίγο γεύση και λίγη ένταση. Και μία χούφτα φρέσκο κόλιανδρο. Μετά αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και προφανώς λαδάκι. Για το σερβίρημα θα χρειαστείς είτε αβοκάντο σε φέτες, είτε καλαμπόκι βρασμένο ή ψητό, γλυκό πατάτα βραστή, τορτίγες ή φρεγανισμένο ψωμί, επειδή με κάτι πρέπει να το συνδυάσεις και πρέπει να ταιριάζει. Εγώ αυτά σου προτείνω. Και τώρα τι θα χρειαστεί να κάνεις. Αρχικά κόβεις το λαβράκι σε κύβους περίπου 1,5 εκατοστό. Βάζεις το ψάρι σε ένα γυάλινο μπολ και προσθέτεις το χυμό των lime ώστε να το καλύψει. Προσθέτεις λίγο αλάτι και το αφήνεις στο ψυγείο για 15 με 20 λεπτά. Το ψάρι θα γίνει αδιαφανές και θα πάρει μια λευκή απόχρωση. Στράγγισε λίγο από το χυμό αν είναι υπερβολικός και μετά προσθέτεις το κόκκινο κρεμμύδι, το τσίλι, τον κόλιανδρο, το πιπέρι και αν θέλεις λίγο ελαιόλαδο. Ανακατεύεις και σερβίρεις αμέσως. Αυτό είναι κάτι το οποίο το φτιάχνεις εκείνη τη στιγμή. Να ξέρεις, η μοναδική προεργασία που κάνεις είναι ότι το έχεις βάλει ήδη, ας πούμε, για 15-20 λεπτά πιο πριν μέσα στο ψυγείο. Τι ωραία σου έχω ετοιμάσει εδώ. Να ξέρεις, έχω άλλα τόσα έτοιμα για το καλοκαίρι. Νατάζα Θεοδωρίδου τώρα, να γράψεις λάθος. Επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει, χωρίς να χρειαστεί GPS? Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
3: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις, αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue, στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
4: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύος
5: Μαλμός. 96,5.
6: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής σου. Υπενθυμίζω, ακούς πάντα πλάκα με κάνεις. Εγώ είμαι η Vivian και είμαι καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τη 1 η ώρα το μεσημέρι εδώ μαζί σου. Έχουμε άλλη μια ωρίτσα δηλαδή. Πάμε να σου πω λίγο πώς είναι αυτή τη στιγμή ο καιρός, πώς είναι και η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όσον αφορά τον καιρό, αυτή τη στιγμή έχουμε 31 βαθμούς Κελσίου, μέσα στη θερμοκρασία στους 36 μέχρι και 35 θα φτάσει η θερμοκρασία σήμερα. Και όσον αφορά την κίνηση, φαίνεται ότι ο περιφερειακός έχει ένα αρκετά μεγάλο πρόβλημα και στις δύο φορές του. Μην τον χρησιμοποιείς αν μπορείς να τον αποφύγεις. Και αρκετά μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή σε όλο το μήκος της. Οπότε αυτούς τους δύο άξονες, αν μπορείς, μην τους χρησιμοποιήσεις. Και ένα μικρό προβληματάκι υπάρχει στην Αγίου Δημητρίου, περίπου από το ύψος του. Πώς το λένε. Του Κουλέ Καφέ μέχρι και το τέλος της. Να ξέρεις, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ όμως έχω να σου πω και άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή. Έχω να σου πω για την Otto CI. Καλοκαίρι σημαίνει παρέα, εκδρομές και όμορφες διαδρομές. Με την Otto CI νοικιάζετε βαν 6 έως και 9 θέσεων και ξεκινάτε για τις διακοπές που ονειρεύεστε. Άμα είστε μεγάλη παρέα, θα σας βγει και πάρα πολύ οικονομικά. Μεγάλη ποικιλία μοντέλων και πολυετής εμπειρίας της ενοικιάσης. Otto CI στο 14ο χιλιόμενο Θεσσαλονίκης Μουδανίο. Να ξέρεις να πας εκεί να τους πεις ότι σε έστειλε και ο Παλμός. Το Δωρής φέρεις τώρα όνειρο, θα είναι ξανά, επιστρέφω σε πολύ λίγο.
7: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Σίγουρη ότι θα πας, θα ξεκλέψεις τουλάχιστον ένα τριμεράκι. Μέχρι και Χαλκιδική, μέχρι και Κατερίνη να πας, καλά θα περάσεις. Πάρε την παρέα σου, πήγαινε και το να ξέρεις δεν έχει μεγάλο νόημα προορισμός, αλλά η παρέα η οποία επιλέγεις πάντα. Disclosure σου έχω τώρα και Eliza Doolittle, You and Me, μετά σου έχω και Ηλία Βρετό, μάτια μου εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Επιστρέψαμε εδώ στο Palm 96,5 και ήρθε για ακόμα μία φορά η ώρα να σε στείλω να μας κάνεις ένα follow στα social media. Θέλω να πας στο Facebook Palm 96,5, θέλω να πας στο Instagram Palm 96,5 FM, θέλω να πας και στο TikTok Palm 965 FM και προφανώς περιμένω τα μηνύματά σου καθημερινά στο Viber στο 6931 35 70 27. Εγώ σε αφήνω τώρα για πολύ πολύ λίγο, σε αφήνω με Γιώργο Σαμπάνη και ο Έλας Τι Θέλω Εγώ Με Σένα. Επιστρέφω μετά από διαφημιστικό διάλειμμα, θα δούμε κουτσοβολιά, θα δούμε και αστεία νέα από τον κόσμο. Μείνε συντονισμένος εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: οι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
0: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
4: Παλμός 96,5.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Παλμό 96,5 και σου έχω υποσχεθεί κουτσομπολιό. Άκου να δεις τι έγινε σήμερα. Την ξέρεις την εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατέρου Κατσούλη στην ΕΡΤΕΝΑ, η οποία ονομάζεται Νωρίς Νωρίς. Παιδιά, σήμερα το Νωρίς Νωρίς ξεκίνησε μία ώρα αργότερα. Έκανε πάρα πολύ χιούμορ γι' αυτό η Μαρία Ηλιάκη, η οποία ήταν επίσης μόνη της. Απουσίαζε ο Κρατερός από το πλευρό της. Αναρωτιέμαι τι γίνεται με αυτό. Ωστόσο, έχω να σε ενημερώσω ότι η Μαρία Ηλιάκη είναι πρώτη σε νούμερα τηλεθέασης. Άφησε πίσω όλους τους υπόλοιπους από την πρωινή εκπομπή. Κανονικά ξεκινάει 7, σήμερα ξεκίνησε 8. Και θέλω να μου πεις εσύ όλο αυτό πώς το βλέπεις. Ειλικρινά θέλω να μου πεις πώς το βλέπεις. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber εδώ του σταθμού, στο 6931 35 70 27. Σε αφήνω με απόν και εγώ με επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Πάμε να δούμε και μερικά αστεία νέα από τον κόσμο. Θέλω να ξέρεις ότι πάπια εισέβαλε σε μαραθώνιο και άρχισε να τρέχει μαζί με τους δρομείς, κλέβοντας την παράσταση και τις κάμερες. Αρκούδα μπήκε σε σούπερ μάρκετ αναζητώντας σνακ. Οι υπάλληλοι την απομάκρυναν χωρίς να τραυματιστεί κανένας. Πάλι καλά. Πιγκουίνος πήγε βόλτα σε ελικοδρόμιο, αφού χάθηκε από αποικία και βρέθηκε να περιφέρεται σε ασυνήθιστο σημείο. Κατσίκα ανέβηκε στην οροφή περιπολικού, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να χρειαστούν τη βοήθεια του ιδιοκτήτη της για να την κατεβάσουν. Και φώκια ξάπλωσε στη μέση της παραλίας, αναγκάζοντας τους λουόμενους να την αφήσουν στο δικό της προσωπικό χώρο μέχρι να επιστρέψει στη θάλασσα. Ειδικά η συγκεκριμένη φώκια πρόκειται για τον Νίλ, ο οποίος δεν είναι φώκια, είναι θαλάσσιο λιοντάρι, και πρόκειται για την Ιρλανδία. Πηγαίνει κάθε χρόνο ο Νίλ τώρα που ψάχνει να δροσιστεί, ας πούμε. Η Ιούλια Καλυμάνη σου έχω τώρα στα καλύτερα που έλκονται. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

κάπου εδώ. Δυστυχώς τελείωσε και η σημερινή εκπομπή. Εύχομαι να περάσατε όμορφα μαζί μου. Εγώ πέρασα τέλεια μαζί σας και με όλα τα μηνύματα που μου στέλνατε. Όλες τις καλημέρες σας, τα πάντα. Λοιπόν, εγώ σε αφήνω τώρα να ξέρεις, ανανεώνω το ραντεβού μου για τη Δευτέρα από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και την 1 η ώρα το μεσημέρι. Καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πλάκα με κάνεις εδώ στον Παλμό 96,5. Σε αφήνω τώρα με Lost Frequencies. Να ξέρεις εσύ να μείνεις συντονισμένο σε πολύ λίγο. Έρχεται η Χρήση Πλιάκου στο μικρόφωνο για το επόμενο 2 ώρο. Από όλους εμάς εδώ πέρα στον Παλμό να έχετε μια υπέροχη μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-29151.
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr κάθετος αποστολή τώρα.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Στάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Παλμός 96,5.
10: Γεια σου και χαρά σου και καλησπέρα σου. Παρασκευή λοιπόν, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 3 Ιουλίου εδώ στο Παλμό 96,5. Χρύσα Πλιάκου λοιπόν στο μικρόφωνο, μαζί σου μία με τρεις, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Και στα νέα του καιρού έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στην πόλη. Έχουμε πολύ ζέστη, βλέπω ότι το θερμόμετρο σήμερα θα φτάσει μέχρι και 35. Βλέπω όμως και κάτι συννεφιές που έρχονται. Επίσης είδα και κάτι έκτακτα τίποτε, θα ρίξει κάτι βροχές και καταιγίδες. Τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Κράτα μια ομπρέλα εσύ εκεί στην τσάντα που ξέρεις μπορεί για να σου χρειαστεί. Λοιπόν, τώρα στους δρόμους της πόλης έχουμε κάποια θέματα. Εννοείται στην περιφερειακή είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα. Δεν είναι ότι κάποιο ρεύμα είναι καλύτερο. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, θέλω λίγο την υπομονή σου και στην Εγνατία. Στην Τζιμισκή έχουμε πολλά θέματα. Σε Δραγούμη Βενιζέλου εννοείται που η εικόνα δεν αλλάζει. Στα Φανάρια του Βαρδάρη, στα δυτικά είναι σχετικά καλή η ροή. Λίγο εκεί στη Λαγκαδά μόνο θα χρειαστεί να περιμένεις στα φανάρια της. Και στα ανατολικά έχουμε πολλά αυτή την ώρα στην Καραμανλή. Οπότε κυρίως με κατεύθυνση ανατολικά. Οπότε αν είσαι εκεί, λίγο την υπομονή σου. Λοιπόν, θέλω να μείνεις εδώ να ανοίξεις την ένταση, γιατί φυσικά σου έχω και σήμερα διαγωνισμό εδώ πέρα στον αέρα. Σε πολύ λίγο θα συντονιστείς και θα τον ακούσεις. Και το πρώτο 60 λεπτό ανοίγει η Άννα Βύση με το τραγούδι Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Νίνο λοιπόν και κοινός παρανομαστής εδώ στον Παλμό 96,5, 15 λεπτά μετά τη μία. Τώρα μόλις ξεκινήσαμε, πρώτο 60 λεπτό φυσικά, εγώ είμαι η Χρύσα και αυτή λοιπόν είναι η στιγμή να σου πω tips για καλύτερη ζωή. Για σήμερα λοιπόν θυμίσω ότι δεν είσαι πίσω στη ζωή σου και ο καθένας έχει το δικό του timing. Είναι λογικό λοιπόν το ότι αργείς να κάνεις κάτι, δεν σημαίνει κάτι, κάλλιο αργά παρά ποτέ, λέει μια παροιμία και κράτα αυτό. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι αν θέλετε να κατασκευάσετε νέα ή να αλλάξετε την παλιά σας κουζίνα, επιλέγετε Δίνα Σκουτσίνε για σχεδιασμό στην κάθε λεπτομέρεια που κάνει την κουζίνα σας λειτουργική. Για ποιότητα που αντέχει φυσικά στον χρόνο, σχέδιο και design της επιλογής σας προσαρμοσμένο φυσικά στο δικό σας budget. Τώρα λοιπόν θέλω να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση για να ακούσεις την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης μόνο εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Το Κέλ και Λίλια, λοιπόν, ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5. Τώρα εσύ ξέρεις, μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Παλμός 96,5 στο Facebook, Παλμός 965FM στο Instagram και Παλμός 965FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις φυσικά, ξέρεις, μας το στέλνεις μόνο στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Τώρα λοιπόν, τι σου υποσχέθηκα εγώ νωρίτερα? Διαγωνισμό σου υποσχέθηκα, διαγωνισμό θα σου δώσω. Θέλω λοιπόν και σήμερα να κάνεις το εξής: να μου στείλεις τη λέξη παράσταση με το όνομα τεπώνυμό σου για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Επιθεώρηση Εγώ θα σας τα πω στο Θέατρο Σικεών, Τετάρτη 8 Ιουλίου και ώρα 9:15. Τα στέλνεις λοιπόν στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Στο επαναλαμβάνω λοιπόν, μήπως και το ξέχασες, μου στέλνεις τη λέξη παράσταση με το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27, για να κερδίσεις μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Επιθεώρηση Εγώ θα σας τα πω στο Θέατρο Σικεών, Τετάρτη 8 Ιουλίου και ώρα 9:15, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει τίποτα άλλο πέρα από παρέες, θάλασσες και φυσικά θέατρα. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ και να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται η μοναδική, η Πέγκη Ζήνα, και σου λέει να βρεις έναν τρόπο εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου. Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία πίσω από το Σκλαβενίτη στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
5: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα γρήγορα, 4 λεπτάκια εδώ μετά τη 1,5. Πρώτο 60 λεπτό, φυσικά είμαι η Χρύσα και θα σε πάω έτσι λίγο στα θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας, αφού κλείνει ο περιφερειακός για 24 ολόκληρες ώρες σήμερα το βράδυ. Σε ισχύ λοιπόν τίθεται από το βράδυ της Παρασκευής εκτάκτως κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκη. Λόγω προγραμματισμένων εργασιών. Η Διεύθυνση της Τροχέας λοιπόν ανακοίνωσε τον 24ωρο αποκλεισμό σε τμήμα της περιφερειακής, ενώ προβλέπονται εκτροπές της κυκλοφορίας, απαγορεύσεις, στάσεις και σταθμεύσεις σε κεντρικούς δρόμους, καθώς και περιορισμός της κίνησης των φορτηγών. Θα έχουμε λοιπόν έτσι ένα μικρό αποκλεισμό στο μεσοδιάστημα μεταξύ ανισόπεδων κόμβων από το Επταπύργιο μέχρι και την Τριανδρία και στα δύο ρεύματα. Λίγο την προσοχή σου λοιπόν σήμερα στην περιφερειακή που θα είναι κλειστή για 24 ώρες, αν θέλεις να πας από το κέντρο. Αν όχι πάλι, μπορείς να ράξεις έτσι σπίτι. Κάτι θα βρεις να κάνεις, σίγουρα είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, τώρα να μείνεις εδώ, να ανοίξεις την ένταση, γιατί έρχεται ο Ηλίας Βερτός. Και σου λέω ότι τα έχει βρει με τον εαυτό του εδώ στον Παλμό 96,5.

Έλενα Παπαρίζου, λοιπόν, και σε ποιον να μιλήσω εδώ στον Παλμό 96,5. Εγώ θα πω ότι η Έλενα Παπαρίζου και τα παλιά της κομμάτια είναι όλη μου η παιδική ηλικία, γιατί τα είχα όλα ένα προς ένα. Τα CD θυμάμαι να τα ακούω φανατικά. Λοιπόν, τώρα έτσι πάλι στα Θεσσαλονικιώτικα νέα της ημέρας θα σε πάω, και φυσικά από αλλού στο μετρό της Θεσσαλονίκης, γιατί δεν μένει κάτι άλλο σε αυτήν εδώ την πόλη, και να σου πω ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, και πλέον βρισκόμαστε επίσημα στην τελική ευθεία. Σύμφωνα λοιπόν με κάτι τελευταίες πληροφορίες και ένα ρεπορτάζ του τύπου χθες, η 3η 28 Ιουλίου αποτελεί αυτή τη στιγμή την επικρατέστερη ημερομηνία για τα εγγένεια και την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης. Η οριστική απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς ολοκληρωθούν όλες τις διαδικασίες που χρειάζεται, και θα κλειδώσει οριστικά και η ακριβής ημερομηνία παράδοσης του έργου. Τώρα λοιπόν να σου υπενθυμίσω ότι το μετρό είναι περίπου 4,78 χιλιόμετρα η νέα υπόγεια γραμμή, και θα έχει 5 νέους σταθμούς: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Έτσι, το ξανατονίζω, στα ανατολικά, γιατί εδώ τα δυτικά είναι λίγο κάπως ξεχασμένα, θέλω εγώ να πω. Και φυσικά, σαν το γεφύρι της Άρτας αυτό το μετρό ολημερής, το χτίζανε το βράδυ, γκρεμιζόταν. Για να δούμε, θα ολοκληρωθεί ποτέ? Λοιπόν, τώρα να σου πω ότι μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός κουμπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος, και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή, και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει λοιπόν να βρίσκεται κοντά μας. Τώρα έτσι σαν παρέστηση ξεπροβάλλει στα μάτια μας και στα αυτιά μας οι δυτικές συνοικίες με τα καλοκαιρινά ραντεβού εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά. Παλμός. 96,5.
4: 2 και 2 πρώτα λεπτά λοιπόν, εδώ σταθερά στον Παλμό 96,5. Είναι Παρασκευή, είναι μεσημεράκι Παρασκευή, 3 Ιουλίου. Είμαι λοιπόν η Χρυσαπλιάκους, υποδέχομαι δεύτερο 60 λεπτό. Μαζί θα τα πούμε έτσι λίγο μέχρι και τις 3 περίπου. Στα νέα του καιρού τώρα 33 έχει χτυπήσει το θερμόμετρο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη αφόρητη ζέστη έξω. Σούπα έτσι λίγο νωρίτερα λέει και κάτι για βροχές και καταιγίδες. Κράτα μία ομπρέλα γιατί είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί σήμερα. Τώρα αν κυκλοφορεί στους δρόμους έχουμε πολλά θέματα στην περιφερειακή. Αυτή την ώρα με κατεύθυνση δυτικά είναι πιο έντονα τα προβλήματα. Δώσε λίγο την προσοχή σου εκεί. Στο κέντρο έχουμε κάποιες καθυστερήσεις επάνω, λίγο στην Ολυμπιάδος και στην Αγίου Δημητρίου και στην Κασάνδρου βλέπω ζητήματα. Πιο κάτω τώρα έχουμε λίγες καθυστερήσεις εκεί στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Στα δυτικά της πόλης είναι σχετικά καλή εικόνα. Έχουμε κάτι μικρές καθυστερήσεις μόνο στη Μοναστηρίου και λίγο στην Λαγκαδά. Και στα ανατολικά έχει θέματα αυτή την ώρα η Καραμανλή, όπως και πριν δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι στην εικόνα της. Έχει θέματα λίγο και η Εθνική Αντιστάσεω, λίγο η Μαρτίου, λίγο η Παπαναστασία. Λίγο η Μπότσαρη, λίγο από όλα τέλος πάντων. Στα ανατολικά θα χρειαστεί να κάνεις περισσότερη υπομονή. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι υπάρχουν σπίτια που απλώς είναι όμορφα και υπάρχουν σπίτια που σε κάνουν να θέλεις να μείνεις μέσα. Η διαφορά κρύβεται στις λεπτομέρειες. Στο σωστό πλακάκι, στον νηπτήρα που δένει με τον χώρο, στο μπάνιο που μοιάζει φτιαγμένο για σένα. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βρεις στο Φωτιάδης Bathroom and Tiles, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στην Ανατούμπα και φυσικά στη σελίδα του στο Instagram Φωτιάδης Bath. Λοιπόν, να μείνεις εδώ γιατί το δεύτερο 60 λεπτό ανοίγει η Έλεκο. Κοκκίνου με το τι σου χρωστάω εδώ στον Παλμό 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στην

αισθήσεις. Λοιπόν, Βαλάντης και Ακροβατό εδώ στο Πάλμο 96,5. Πολύ ωραίο κομμάτι από τα παλιά. Τώρα λοιπόν εσύ φυσικά μας ακολουθείς σε όλα τα social media του σταθμού. Πάλμος 96,5 στο Facebook, Πάλμος 965 FM στο Instagram και Πάλμος 965 FM στο TikTok. Και ό,τι άλλο θέλεις έτσι πιο προσωπικό μου τα στέλνεις φυσικά στο Viber του σταθμού στο 6931 35 70 27. Είμαστε λοιπόν 10 λεπτά μετά τις 2 εδώ στο Πάλμο 96,5 και τώρα στα viral νέα της ημέρας να σου πω ότι θυμάσαι το χθεσινό ζευγάρι των Ρώσων που σκαρφάλωσε στην κορυφή του Empire State Building. Λοιπόν, σήμερα αφέθηκε ελεύθερο η υποδικαστική επιτήρηση και βγαίνοντας από το δικαστήριο του Μανχάταν αντάλλαξε ένα παθιασμένο φιλί μπροστά στις κάμερες πριν κατέβει τις σκάλες του μετρό. Οι 33χρονοι λοιπόν και ο 32χρονος είχαν συλληφθεί αφού κατάφεραν να παρακάμψουν τα μέτρα ασφαλείας και να ανέβουν στην κορυφή του εμβληματικού ουρανοξύστη της Νέας Υόρκης. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά, το παράτολμο εγχείρημα που είχε ως στόχο να ξεδιπλώσουν ένα πολύ μεγάλο πανό υπέρ της παγκόσμιας ειρήνης σε μια ενέργεια που όλα όπως δείχνουν όλα συνδυάστηκε με μια πρωτότυπη πρόταση γάμου. Ήταν η πιο ωραία πρόταση γάμου πραγματικά που έχουμε δει στη ζωή μας. Οι δύο να σου πω ότι κατηγορούνται για κακουργηματικές πράξεις και αναμένεται να επιστρέψουν στο δικαστήριο στις 24 Αυγούστου, ενώ οι εικόνες από το φιλί τους μετά την αποφυλάκηση κάνουν ήδη το γύρο του διαδικτύου και πάρα πολύ καλά κάνουν, γιατί αυτό θέλανε να προκαλέσουν και να γίνουν viral. Λοιπόν, τώρα σε αφήνω εδώ να απολαύσεις Μιχάλη Χατζηγιάννη και που βάζει φωτιά στη νύχτα εδώ στον Παλμό 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και έτσι έχει μάθει εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα θα σε πάω έτσι λίγο στο Μουντιάλ, μιας που είναι και πολύ επίκαιρο αυτόν τον καιρό, αφού ακόμα συνεχίζονται και παίζονται αγώνες, όμως όχι στο κλασικό, ξέρεις, με ποδόσφαιρο και με τέτοια, δεν έχει να κάνει. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι την ώρα που οι περισσότεροι καλύπτουν το Μουντιάλ του 2026 έτσι με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, ένας φωτογράφος από το Expired Film Club επέλεξε μια φωτογραφική μηχανή film της δεκαετίας του 50. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι εικόνες που μοιάζουν να έχουν βγει από κάποια άλλη εποχή, δηλαδή από τη δεκαετία του 50. Ξέρεις, εκεί που ήταν όλα ασπρόμαυρα και όλα κάπως ωραία και vintage, αποτυπώνοντας λοιπόν τη μαγεία, το συνέστημα αλλά και την ατμόσφαιρα του παγκοσμίου κυπέλου με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Ένα σύγχρονο Μουντιάλ λοιπόν μέσα από το φακό του παρελθόντος και πραγματικά το βιντεάκι έτσι που είδα τώρα εδώ πέρα στο Βήμα που κάνει το γύρο του διαδικτύου είναι πολύ εντυπωσιακό. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα ρέτρο και vintage της παλιάς εποχής. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι εδώ και 15 χρόνια η πράσινο λάδι δίνει νέα αξία στο χρησιμοποιημένο τηγανέλαιο, συλλέγοντας και ανακυκλώνοντάς το σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, γιατί έχει σημασία αυτό? Επειδή το τηγανέλαιο που πετάμε στο νεροχύτη μπορεί να ρυπαίνει το νερό αλλά και το έδαφος. Σήμερα, η εφαρμογή συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της εταιρείας είναι διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατέβασε λοιπόν το πράσινο λάδι app και ανακύκλωσε εύκολα το τηγανέλαιό σου από το σπίτι σου ή βρες το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης. Τώρα, μην εδώ και άνοιξε την ένταση, γιατί έρχεται Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα εδώ στον Παλμό 96,5.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
1: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς?
9: Δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
10: Παλμός 96,5.
11: Είμαι εδώ λοιπόν και επέστρεψα πάρα πολύ γρήγορα για σένα που με ψάχνεις. Είμαστε 3 λεπτά και μετά τις 2.30. Στο δεύτερο 60 λεπτό εγώ είμαι η Χρύσα. Δυστυχώς λίγο θα πρέπει να σε αφήσω. Έτσι να πάμε να κάνουμε και λίγο να ηρεμήσουμε το Σαββατοκύριακο. Πριν όμως γίνει αυτό, θέλω να σε πω λίγο στα μουσικά νέα της ημέρας και να σου πω ότι αν υπάρχει μια καλλιτέχνηδα που έχει αλλάξει τους κανόνες της μουσικής βιομηχανίας τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, αυτή είναι σίγουρα η Taylor Swift. Από τον ντεμπούτο της λοιπόν το 2006 μέχρι και σήμερα, η pop star συνεχίζει να καταρρύπτει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Ο νέος, να σου πω λοιπόν τώρα ότι η εντυπωσιακή πορεία της ξεκίνησε με το πρώτο της single Team McGraw, το οποίο κυκλοφόρησε το 2006 και φυσικά έχει κάνει θράψη. Ο νέος της δίσκος λοιπόν χάρισε στην Taylor Swift το 14ο νούμερο 1 άλμπουμ στο Billboard 200, επίδοση που τη φέρνει ισόπαλη με τον Jay-Z ως τον solo καλλιτέχνη με τα περισσότερα άλμπουμ στην κορυφή του συγκεκριμένου charts. Τώρα λοιπόν να σου πω ότι σαν να μην έφτανε αυτό, φυσικά σημείωσε το μεγαλύτερο εβδομαδιαίο ρεκόρ πωλήσεων βινιλίου στη σύγχρονη εποχή, καταγράφοντας ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμά της. Και στο Billboard Hot 100 η Taylor Swift βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ όλων των γυναικών καλλιτεχνών στις συμμετοχές που έχουν βρεθεί στα top 10, top 10, top 20 και top 40, αλλά και συνολικά στον αριθμό των τραγουδιών που έχουν καταφέρει να μπουν στο chart. Λοιπόν, η Taylor Swift πραγματικά κάνει κάτι ακραίο. Είναι πρωτόγνωρα αυτά, μάλλον, όχι πρωτότυπα, αλλά πρωτόγνωρα αυτά που συμβαίνουν έτσι στην ελληνική μουσική, γιατί για τόσο νέα έχει καταφέρει πάρα πολλά. Λοιπόν, τώρα κάτσε καλά, γιατί έρχεται η Έλενα Παπαρίζου πάλι από τα παλιά, εδώ στον Παλμό 96,5.

0: τα κολλασμένα.
1: Απόν και καντάδα λοιπόν, εδώ στον Παλμό 96,5 και τώρα έτσι με μια πάρα πολύ γρήγορη και τελευταία ματιά στους δρόμους της πόλης. Να σου πω ότι έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα και στα δύο ρεύματα, δεν θα στο κρύψω, δεν είναι ότι κάπου είναι καλύτερα δηλαδή να την επιλέξεις. Αν περνάς από το κέντρο τώρα, είναι και εκεί πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε θέματα στην Τσιμισκή αυτή την ώρα και στην Νίκης, βλέπω ότι έχουμε καθυστερήσεις. Στα φανάρια των δικαστηρίων έχουμε επίσης ζητήματα και στα φανάρια του Βαρδάρη λίγο πιο πάνω. Στα δυτικά της πόλης τώρα είναι λίγο χαμηλή η ροή στη Μοναστηρίο και στη Λαγκαδά που βλέπω ότι έχουμε κάποια θέματα. Στα ανατολικά τώρα έχει ζητήματα η Κατσιμίδη αυτή την ώρα, έχει θέματα η Καραμανλή, έχει πολλές καθυστερήσεις η Μαρτίου, η Μπότσαρη. Βλέπω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και στην Εθνική Αντιστάσεως αυτή την ώρα. Γενικά ξέρεις, τώρα Παρασκευή, η παρασκευιάτικη κίνηση είναι δύσκολη, εσύ πρέπει να κάνεις υπομονή. Λοιπόν, μένεις εδώ γιατί μετά από μένα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα το κορίτσι μας η Αναστασία η Ταρασίδου να σου κρατήσει απογευματινή παρέα. Εγώ λοιπόν είμαι η Χρυσαπλιάκου και ήμουνα και σήμερα μαζί σου 1 με 3 για να σου κρατήσω εδώ παρέα ραδιοφωνικά. Τώρα λοιπόν σε αφήνω με Νίνο και μπαμ εδώ στον Παλμό 96,5 σε ένα πολύ ωραίο remix και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι τη Δευτέρα στη 1 ακριβώς. Μέχρι τότε, σε φιλογλυκά.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5.

0: ώρα είναι 3.
1: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica, Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
2: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autoci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autoci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Παλμός 96,5.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5 στην καυτή Θεσσαλονίκη φυσικά. Εμείς και τα ρολόγια εδώ δουλεύουμε. Καλησπέρα λοιπόν σε όσους δουλεύουν στη Θεσσαλονίκη, σε όσους δεν έχουν πάει ακόμη διακοπές, σε όσους πήγαν διακοπές, ούτε την καλησπέρα μου δεν του δίνω. Λοιπόν, ελπίζω να είστε καλά, να περάσετε ωραία χθες το απογευματάκι σας. Και τώρα φυσικά ξεκινάει το μαγικό μας δίωρο. Πάμε όμως πρώτα μία βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Λεωφόρο Νίκης και Τσιμισκή. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Εύωσμο, στη Λαγκαδά και στο Κορδελιό. Τι γίνεται και στο Κορδελιό? Και στα ανατολικά μας φυσικά σε Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος, οπότε αν είσαι προς τα εκεί, εξοπλίσουμε μπόλικη υπομονή. Για τον καιρό δεν θα μιλήσω, το βλέπετε, δεν χρειάζεται να πω καν κάτι, θέλω απλά θάλασσα. Πάμε λοιπόν σε Ζόζεφιν και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε φυσικά τα νέα του Μουντιάλ που έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Μείνετε συντονισμένοι και περιμένω τα μηνυματάκια σας στο 69 31 35 70 27, φυσικά το Viber του Παλμού 96,5.

0: είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Ανασέ Ταρασίδου φυσικά και μόλις ξεκίνησε αυτό το μαγικό μας δίωρο. Πρώτο θέμα και φυσικά έχουμε Μουντιάλ, Ισπανία-Αυστρία 3-0. Τι ωραίο μάτς και πόσο πολύ δεν το άξιζε αυτό το μάτς η Αυστρία. Λοιπόν, πάμε σε Πορτογαλία-Κροατία. Ο κακός χαμός με ακυρωθέν γκολ, με γκολ που ήταν offside υποτίθεται, με γκολ offside από Ρονάλτο, επίσης και από Κροατία. Εν τέλει καταλήξαμε στο 2-1, έχουμε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί το περίμενα για την Πορτογαλία. Και φυσικά μετά είχαμε και Ελβετία-Αλγερία 2-0. Το βράδυ έχουμε Αυστραλία-Αίγυπτο φυσικά. Και τα ξημερώματα έχουμε και άλλα ματσάκια, γιατί έχουμε Αργεντινή-Πράσινο Ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα. Καλή επιτυχία να πούμε και περιμένουμε να δούμε και τον μεγάλο Μέση φυσικά να αγωνίζεται στο επόμενο ματς, για να δούμε και καλύτερο παιχνίδι. Πάμε λοιπόν σε Θοδωρή Φέρη και στάσου λίγο.
1: Κοιταχτούν τα βλέμματά μας.
0: Αν δεν ερωτεύεστε με αυτό το τραγούδι, τότε δεν ξέρετε τι κάνετε με τη ζωή σας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Παλμό 96,5, φυσικά στην καρδιά της pop μουσικής. Και φυσικά μαζί μας είναι το καρυπίδι Switch & Nuts, μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο. Όπου ό,τι και αν θελείς φυσικά το έχει. Δοκίμησε το σουφκουγής όμως και θα με θυμηθείς. Θέμη μέρας λοιπόν, και ποιο είναι το πιο ρομαντικό πράγμα που έχει κάνει κάποιος για σας ή εσείς σε κάποιον. Λοιπόν, περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 69 31 35 70 27, να μου πεις φυσικά και να μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Νίκο Οικονομόπουλο. Όσο τίποτα σε θέλω, όσο δεν φαντάζεσαι, εδώ στον Παλμό 96,5.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
2: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
1: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
2: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
1: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
2: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
1: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
2: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
1: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Παλμός 96,5.

μάζεψα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Παλμό 96,5, φυσικά στην καλύτερη, στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, με την καλύτερη μουσική φυσικά όλης της πόλης επίσης. Πάμε για τον tip της ημέρας. Η μελατονίνη μπορεί να ανακουφίσει από τον χρόνιο μυσκελωτικό πόνο. Το ευρέως χρησιμοποιημένο συμπλήρωμα διατροφής έχει αποτελεσματικότητα αντίστοιχη στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα με τα κόκαλά τους. Απίστευτο έτσι. Δεν το ήξερα. Εγώ μελατονίνη έπαιρνα μόνο για τον ύπνο. Κι όμως, αν έχεις πόνους στο σώμα, φυσικά σε βοηθάει πάρα πολύ η μελατονίνη. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, το νούμερο ένα τραγούδι του καλοκαιριού.

0: δεν είμαι.
1: Θέλω επιγόντως διακοπές και φυσικά το αφιερώνω αυτό στο καλό μου, στην καλή μου εργοδότρια που την αγαπώ πολύ και ελπίζω να με αγαπάει και αυτή και να μου δώσει γρηγορότερα διακοπές φέτος. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Πολυμό 96,5. Έχω πολύ διάθεση, το βλέπεις. Και φυσικά το θέμα μας ημέρας είναι ποιο είναι το πιο ρομαντικό πράγμα που έχει κάνει κάποιος για εσάς ή εσείς έχετε κάνει. Λοιπόν, εγώ θα πω για αυτό που μου κάνει το αγόρι μου, που ειλικρινά οι άντρες δεν ξέρω αν θα το καταλάβω πλήρως. Οι γυναίκες θα ταυτιστούν. Σε κάθε δύσκολο μήνα, τις δύσκολες μου μέρες του σώματός μου, τέλος πάντων, το αγόρι μου μου στέλνει λουλούδια και σοκολάτες. Μπορεί να θέλει να με παχύνει, αλλά είναι άλλο αυτό. Η κίνηση μετράει. Τα λουλούδια και οι σοκολάτες μπορούν να φτιάξουν τη δική μου διάθεση. Πάμε λοιπόν σε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα και επιστρέφουμε.

96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

0: Μαρίτα λοιπόν και Χρήστος Μάστορας εδώ στον Παλμό 96,5. Η Taylor Swift και ο Travis Kelce έκαναν δωρεά 26 εκατομμυρίων δολαρίων σε φιλανθρωπικές οργανώσεις με αφορμή τον γάμο τους. Το ζευγάρι μοίρασε τα χρήματά τους σε 20 φορείς που εδρεύουν σε περιοχές όπου δραστηριοποιείται ή έχει ζήσει στο παρελθόν ένα από... η Taylor Swift τέλος πάντων. Και φυσικά πόσο ωραία κίνηση αυτή. Να κάνεις μια τόσο ωραία δωρεά εν ώψη του γάμου σου φυσικά, είτε από δικά σου δώρα, είτε από δικά σου λεφτά. Έχουν τα παιδιά, δόξα τω Θεώ, δεν έχουν θέμα. Γιατί δεν θα τα πάρουμε στην άλλη ζωή μας, εδώ πληρώνονται όλα.
1: Παλμός 96,5.

Και τη Γαρμπή λοιπόν και Αναστάσιος Ράμος, ευαισθησίες εδώ στο Παλμό 96,5. Πάμε λοιπόν για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς έχουμε πάρα πολύ κίνηση φυσικά στο κέντρο μας. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ, τι γίνεται. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση σε Λεωφόρο Νίκης και Τσιμισκή. Φυσικά ο περιφερειακός μας είναι κατά κόκκινο. Στα δυτικά μας έχουμε κίνηση πολύ στη Νέα Πολη και στην Λαγκαδά και στα ανατολικά μας στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στη Βούλγαρη. Εγώ τώρα θα σου πάω σε Γιώργο Σαμπάνη με ένα σου βλέμμα και επιστρέφουμε.

0: ώρα είναι 4.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Παλμός 96,5.

0: για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.
1: Ξύπνησα σήμερα και λέω δεν πάω προπόνηση, βαριέμαι. Ενώ ο Hugh Jackman κρέμασε αλυσίδες γύρω από το λαιμό του και έκανε push-ups. Καλύτερα να παραμένει σε φόρμα παρά να την κυνηγάς, έγραψε με χιούμορ ο 57χρονος ηθοποιός. Εντάξει, και εγώ σήμερα δεν πήγα γυμναστήριο, ώρα να βάλω μέσα κεφάλια και να πάω το απόγευμα γυμναστήριο, γιατί εντάξει, με αλυσίδες στο σώμα δεν γίνεται δουλίτσα. Πάμε λοιπόν σε Taylor Swift και επιστρέφουμε.

Μερικές ευχές δεν μένουν μόνο στα αστέρια, αλλά με το πάτημα ενός σκουπιού μπορούν να φτάσουν στην αγκαλιά κάθε παιδιού με σοβαρές ασθένειες. Η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και μέσω της εφαρμογής Αβίν Κερδίζω μπορείς να το στηρίξεις και εσύ. Εγώ χάρισα μερικούς πόντους από το υπόλοιπό μου στην εφαρμογή και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει για να βοηθήσει να γίνουν πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται πάντα μαζί μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στον Παλμό 96,5. Φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Είμαι η Αναστασία Ταρασίδου και θα σου κάνω παρέα μέχρι και τις 5. Να σου θυμίσω ότι και σήμερα σου δίνω δωροπιταγή από Καρυπίδη Sweets & Nuts Μικράς Ασίας 17 στον Εύοσμο. Με ένα μηνυματάκι στο Viber στο 69 31 35 70 27. Τώρα ήρθε η ώρα για κάτι αστείο. 90χρονη πήγε συναυλία του Σάκη Ρουβά. Ήρθα κρυφά, είπε, και ο τραγουδιστής κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε. Έχουμε μία μικρή ρουβίτσα εδώ, σχολίασε ο τραγουδιστής. Τι όμορφο, καλέ, τι όμορφο που ακόμη και τόσο μεγάλη γυναίκα ήθελε να πάει να δει τον Σάκη Ρουβά, ήταν το όνειρό της. Και μπράβο στο Σάκη που κατέβηκε από την πίστα για να τη χαιρετήσει. Της έδωσε μεγάλη χαρά. Πάμε λοιπόν σε Νατάσια Θεοδωρίδου και ήταν να βρεθούμε.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Μ' ακούς μέχρι και τις 5. Τώρα έχω να σου πω κάτι. Η Πράσινη Ελλάδα, εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στην οροχή τη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει το αποχετευτικό μας δίκτυα. Η εφαρμογή της συλλογής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινη Ελλάδα είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινη Ελλάδα App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Να σου θυμίσω ότι την εκπομπή μου θα την ακούς κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 3 με 5, φυσικά στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης, στο Μπαλμό 96,5. Να σου θυμίσω επίσης ότι τρέχει και διαγωνισμό στο προφίλ μου σε συνεργασία με τον Μπαλμό 96,5, καθώς σου δίνουμε ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Όροι και προϋποθέσεις στο post στο Instagram. Τρέξε να προλάβεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Οδός μοναξιάς ξημερώματα λοιπόν και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Παλμό 96,5. Φυσικά μαζί μας είναι το Καρυπίδι Switch & Nuts μικράς Ασίας 17 στον Εύωσμο, όπου ό,τι και αν θελήσεις το έχει. Ιδιαίτερα το soft cookies που τα έχω και μια περισσότερη δυναμία, τα έχει στο 100%. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Πενέλοπε Κρούζ. Σκέφτεται να πάρει δίπλωμα οδήγησης στα 52 της. Ο Μπόνο μου χάρισε το αυτοκίνητο για τα γενέθλιά μου για να μην βγάλω. Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως την φοβίζει ακόμη η σκέψη. Ωστόσο, με την κίνηση του ότι ο καλλιτέχνης της έκανε να επανεξετάσει την απόφαση που είχε πάρει να μην οδηγεί, το ξανασκέφτηκε. Να πω την αλήθεια, ούτε κι εγώ έχω δίπλωμα και εγώ πρέπει να το πάρω ζεστά και να πάω επιτέλους τον Κυριακάκι μια βόλτα. Αλλά στα 52 είναι μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση να ξεκινήσεις και να πάρεις δίπλωμα. Παρ' όλα αυτά σου λύνει τα χέρια και φυσικά δεν πρέπει να περιμένεις μόνο από τον άντρα σου να πεις σε πηγαινοφέρνη ή από το ταξί. Save money, save your happiness. Πάμε λοιπόν, save η Αδάμου και ξελογιάστρα.

βρεθήκα. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα λοιπόν εδώ στον Παλμό 96,5. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μαγικό διωρό εδώ στον Παλμό 96,5. Σε αφήνω για να περάσεις τέλεια το πουσουκού σου. Φυσικά να πας στη θάλασσα, να ξεκουραστείς, να γεμίσεις μπαταρίες και να επιστρέψεις ρημύτερος από Δευτέρα. Εμείς εδώ θα είμαστε με πολλά δωράκια, φυσικά πάρα πολλές εκπλήξεις, γιατί έχουμε πάρα πολλές ανανεώσεις. Θα τα δείτε όλα από Δευτέρα όμως. Εγώ τώρα να σου πω ότι στο κέντρο έχει πάρα πολύ μεγάλη κίνηση σε Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης και φυσικά στην Εγνατία. Στα δυτικά μας έχουμε πάρα πολύ κίνηση στη Μοναστηρίου και στην Λαγκαδά και στα ανατολικά μας σε Κωνσταντίνου Καραμανλή και Λεωφόρο Στρατού και λίγο φυσικά στην Βούλγαρη. Ο περιφερειακός μας είναι κατακόκκινος, οπότε αν είσαι προς τα εκεί, ξέρεις, εξοπλίσουμε μπόλικη και υπομονή. Σου στέλνω όλη μου τη θετική ενέργεια να περάσεις τέλεια το Σαββατοκύριακο, να το κατευχαριστηθείς και εμείς θα είμαστε εδώ να το πούμε ραδιοφωνικά φυσικά από τη Δευτέρα στις 3 με 5. Σου στέλνω πολλά φιλάκια!

0: Μπαίνοντας στη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
1: Εισιτήρια more.com.
5: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει, χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική.skg.gr.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
8: Παλμός 96,5.

0: ίδιο.
1: Θάλασσα, ήλιος και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα. Αδιακό. Και στο ράδιο να παίζει. Μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αυτές τις διακοπές δεν τις διαπραγματεύομαι. Ονειρεύομαι ένα όμορφο ξενοδοχείο με αμφιθεατρική πισίνα. Ένα ήρεμο περιβάλλον στο πανέμορφο νησί της Λευκάδας. Χαλάρωση και αναζωογόνηση στο Hotel Tesoro. Με ιδιωτική είσοδο σε κάθε δωμάτιο. Άνετα οικογενειακά δωμάτια και πολυτελή bungalows. Εκεί θα έχω άψογη εξυπηρέτηση και premium φιλοξενία. Hotel Tesoro. Μοναδική εμπειρία διαμονής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 29151. Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
2: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61, Θεσσαλονίκη.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγή σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο autosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. autosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
5: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
6: Μετά τη μαύρη ζαμπούκα, έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
7: Και τι άλλο, Αντώνη?
6: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
8: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
6: Ποιος σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνης Θάμος. Κωνσταντίνος Γαβαλάς. Άννη Θεοχάρη. Αντώνης Καλομυράκης. Και στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: αποδοχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της. Η Aven στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
1: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,5.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
2: Άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
7: Θεσσαλονίκη. Ανοιχτό θέατρο Σικαιών. Μάνος Κατράκης, 8 Ιουλίου.
4: Εισιτήρια more.com.
8: Μετακομίζεις, στέλνεις εμπορεύματα ή απλώς θέλεις να φτάσουν όλα εκεί που πρέπει, χωρίς να χρειαστεί GPS. Μεταφορική SKG. Με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οργανώνουμε συχνά δρομολόγια προς Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα και προς Κύπρο. Με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης και επαγγελματισμό σε κάθε διαδρομή. Και με υπεύθυνη φύλαξη και αποθήκευση νοικοκυριού σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Γιατί στις μεταφορές, η διαφορά δεν είναι να ξεκινήσεις, είναι να φτάσεις σωστά. Μεταφορική SKG. Οικονομικά, γρήγορα και με ασφάλεια. Πληροφορίες μεταφορική skg.gr.
9: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
10: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
11: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
12: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
13: Παλμός 96,5.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Η αίθουσα που
2: μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς.
1: Έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δε ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
1: Παλμός 96,5.

Ζήνος 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: είναι 7.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Σε πάει παντού. Στη δουλειά, στη βόλτα, στις διακοπές, στη στιγμή. Άνετο, αξιόπιστο, έτοιμο να σε ταξιδέψει όπου θες. Με λίγα μόνο κλικ. Στο otosci.com διαλέγεις το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο που σου ταιριάζει γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. otosci.com. Γιατί κάθε προορισμός ξεκινά από σένα.
3: Παλμός. 90.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίση Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στον χρόνο.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου
2: χωρίς το βάρος της αγοράς?
1: Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
4: Κατά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιο σου μίλησε εσένα? Πινελόπη Πλάκα. Αντώνη Στάμο. Κωνσταντίνο Γαβαλά. Άννη Θεοχάρη. Αντώνη Καλομυράκη. Και στο ρόλο τη Ρόζα Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου. 8, 9 και 10 Ιουλίου Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
5: Παλμός 96,5.

Ανέβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
2: Παλμός 96,5.

επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμό που σε φάζει σε άλλου κόσμου. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία τη IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
3: Παλμός 96,1.

παρεάκι σου. Παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς. Και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

μεσημέρι. Παίζει μόνο για σένα. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 10.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
0: Παλμός 96,5.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε Παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500.
1: Παλμός 96,5.

θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αδριανό, και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Γεια σου τα μάτια.

0: 96,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Μοναδικές επιτυχίες. Παίζουν μόνο για σένα. Μόνο για σένα. Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής. Και αυτό το καλοκαίρι.

0: φαντάζομαι.
1: Το παρεάκι σου παίζει ασταμάτητα τις επιτυχίες που θέλεις να ακούς. Που θέλεις να ακούς και αυτό το καλοκαίρι. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ρυθμός 96,5. Σε ταξιδεύει σε καλοκαιρινούς προορισμούς.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

για την παραλία. Πάρε μαγιό, πετσέτα, αντιλιακό και φάρε παλμό. 96,5. Παλμός 96,5. Η παρέα σου και αυτό το καλοκαίρι.

0: θάλασσα, ήλιος και παλμός. Και παλμός. 96,5. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: βουτιές και Παλμός. Ο απόλυτος καλοκαιρινός συνδυασμός. Παλμός 96,5 Θεσσαλονίκη.
1: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι?

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, Αντιακό. Και στο ράδιο να παίζει μόνο Παλμό. Παλμός 96,5. Το καλοκαίρι στο ραδιόφωνο σου.

Διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής και το καλοκαίρι.